0: Αυτό ο βολούμενο μου στάζει ο Κωνσταντίνο Αζούλη, ρόμα, χείτε και κοιτήτα. Ένα ζεμάν είναι λος νίνιος. Pero no es 71 94 7 94 7, nuestro WhatsApp. 17 de las 16 en la República del Paraguay.
1: Robert Jiménez, el número 12-8.
2: ¿Qué música metiste, papá? Estos sí son temas.